Πιστεύω στο Resonance FM γιατί με διασκεδάζει. Με ενημερώνει, με εκπλήσει, με ενοχλεί, με προκαλεί και με εμπνέει. Εσύ γιατί πιστεύεις στο Resonance FM? Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψεις σελίδα μας στο ίντερνετ